πέρασε πριν λίγο μία καθηγήτρια από την εκκλησία και μου λέει το πόσο ανάγκη από φιλοστοργία και από αγάπη έχουν τα παιδιά σήμερα, αφού δεν εισπράττουν τους γονείς και δεν ακούσουμε ένα φιλόστοργο τροπάριο της εκκλησίας μας από τα Χριστούγεννα. Το δεύτερο είδαμε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός.